Θα γυρούγα από μπεμέντε. Που χαροκατφούκ το κτρίφα κουνεβέτε. Είσαι μικρή και γυρίζει ο τέλος τροβίτε. Και τλάτα κοντιό το λαντκίτσα. Ζελελες να κφεράρει πόρσι. Κατ' εις πόρσι κλείσαν πλάτα σου. Μον το γιούτκα εις άτου σαν το φούλιο.